Καρόση, πάτησε. Ήταν η τέλη που έκανα φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μία λόγω είναι τόπλη, ούσι ήταν άρε λοκάλ. Από την ίδια τα βέλε, εγώ ήρθε η μόρα σμαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κούρα του ήρε τέπο. Σε ήρθε η κούρα του ήρε τέπο, μακά, εσύ σε πράτακα. Να βγάλω στους βέλε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσιρε,

0: Ευρώπουρος η κήρυξη είναι τα νόμα με τη βάνη δωμάτα σε ρίτα τύμφα με μία δελε αφέτα και βατά σαούλη βάκουμε να συνεχίσουμε ούζα βατκίνη πισελμα.
1: Ouvintes, nem maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.